σπουργητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Ο μαμάτιλος σπουργητός.